Δουνού μυρίσε τα γαϊνί εμένε. Αμμά. Κάτσε δανό. Κάτσε καπά. Μα και Μαριούκους.